Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που ακολουθήσαμε για πολλά χρόνια. Το τετράστιχο είναι από το ποίημα του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη «Σκόρπια φύλλα».

0: Χίλιους καπετανέους τους αλλάξαμε, μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε. Κι έχουμε στο κατάρτι μας Βιγλάτορα παντοτινό, τον ήλιο, τον Ηλιάτορα. Ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Λάγιο, με τη φωνή του Νίκου Δημητράτου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 5 Μαΐου. Ο Μάριο Μπρουνέλο επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να ολοκληρώσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Μπαχ. Με το σπάνιο πίκολο βιολοντσέλο δίνει μια νέα διάσταση στις σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί του Μπαχ. 5 Μαΐου. Μάριο Μπρουνέλο. Μια καθηλωτική εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό ήταν το πολύ όμορφο ξεκίνημά μας. Γεροπλάτανος Σταύρος Σιώλας, δημιουργός και ερμηνευτής από το άλμπουμ «Μία ήσυχη μέρα». Εύχομαι να περάσατε πολύ καλά την Πρωτομαγιά σας. Εύχομαι να κάνατε αυτό που ακριβώς ο καθένας ήθελε και να πέρασε πολύ ευχαριστά η μέρα σας. Εμείς αλλάξαμε τώρα, περάσαμε στην επόμενη πλέον ημέρα. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και θα πάμε και απόψε μαζί μέχρι τις 2 το πρωί. Αλλάξαμε βεβαίως και ημέρα 2 Μαΐου πλέον του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα των blogger σήμερα. Βεβαίως, την ανακαλύψαμε και αυτή, τη φτιάξαμε και την έχουμε μαζί μας. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Και βεβαίως η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

όνειρο που χάθηκε να ξαναβρω γυρεύω. Πόσο το ψάχνουμε, πόσο θέλουμε να το βρούμε, πόσο το αναζητούμε και καθημερινά και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όλο στην αναζήτηση είμαστε. Μία από τις ωραιότερες διασκευές στο δικό του τραγούδι, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, το Πάλι Πάλι. Και ξέχασα να ευχηθώ σήμερα. Για να δούμε τι γιορτές έχουμε. Έσπερος και Εσπερία γιορτάζουν σήμερα και ο Αυγερινός. Και η Αυγέρα γιορτάζουν σήμερα, δύσκολα ονόματα, έτσι, πολύ δύσκολα ονόματα, αλλά τα χρόνια μας πολλά, με υγεία και όλα τα καλά. Και εσώς βεβαίως έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, τις καλύτερες ευχές μας. Ζωντανά τώρα, από την Τεχνόπολη, Θοδωρής Κοτονιάς, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, είναι ο ποταμός.

Αργύρης Λουλάτζης και Σαντικλέρι, παραδοσιακό, αργύλα μας, γλεντιστάδων της Μυτιλίνης στο Σαντικλέρι, η λέξη είναι παραδοσιακή, έτσι, της Λέσβου, της διαλέκτου της Λέσβου, έχει να κάνει με το κοκαλάκι για τα μαλλιά που βάζουν ή τα μικρά διακοσμητικά, τα φύλαχτα, τα μπιχλιμπίδια, όλα αυτά. Αυτό είναι το Σαντικλέρι που μπορεί και να το ακούσετε ως Σαντεκλέρ. Λοιπόν, η γιαγιά που χορεύει έρχεται, αφύκνεται. Μπαμποκόρο, Λεωνίδας Μπαλάφας, Σύσυφος.

Σύσυφος, Λεωνίδας Μπαλάφας, Μπάμπο Κόρο μαζί του, η γιαγιά δηλαδή που χορεύει. Τα μέλη των Μπάμπο Κόρο, Σωτήρης Τσακανίκας, Αντιγόνη Μπασακάρου, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Νικολόπουλος, Αποστόλης Μπουρνιάς, Μιχάλης Δάρμας και Γιάννης Δίσκος. Εξαιρετική, πάρα πολύ καλά παιδιά και πολύ καλές δουλειές. Και έρχεται άλλο ένα, άλλα δύο πολύ καλά παιδιά. Δημήτρης Μητσοτάκης, Γιάννης Χαρούλης, είναι το κάστρο, θα μας πάει μέχρι τις 12.30.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και στέκομαι φυσικά στο άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις. Γιατί πολλοί δικαστές έχουν μαζευτεί γύρω μας, πολλοί μας δικάζουν, λιγότερους εμείς, αλλά αυτοί μας καταδικάζουν εκτός των άλλων. Ο Πάρης Περισσινάκης στη λύρα, ο Θήμιος Παπαδόπουλος στο φλάουτο και στο σαξόφωνο, βεβαίως ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, Μίλτος Πασχαλίδης, Βιολέτα Ίκαρη, ο τρελός, η μουσική και τα λόγια από τη Δανάη Παναγιωτοπούλου, στα 35 λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, ξημερώμα πλέον Σαββάτου, 2 Μαΐου, μαζί τη νύχτα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος ο Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ολοκένουργιο τραγούδι από την Ιουλία Καραπατάκη, «Τζούρα Ελευθερίας».

τζούρα ελευθερίας. Αυτό χρειαζόμαστε. Πού θα το βρούμε, πώς θα το βρούμε, μόνοι μας θα το δημιουργήσουμε. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, ήταν ο Ορέστης Ντάντος, σε τραγούδι του Ορέστη. Ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά, χέρια στον Θεό. Και κάντε τώρα εικόνα πώς γράφεται ένα τραγούδι. Δημιουργήστε την εικόνα. Ο Σωκράτης Μάλα μας κάθεται στο τραπέζι, η σύντροφός του και μετέπειτα σύζυγός του ετοιμάζει το φαγητό. Το φαγητό λοιπόν εκείνη την ημέρα είναι φακές και ο Σωκράτης Μάλα μας γράφει την πρίκυπέσα.

Από τον πιο ουσιαστικό στίχο που έχω ποτέ έτσι μελετήσει. Τα λάθη κάνουν άνθρωπο, τα πρέπει λέει φτιάχνουν σκλάβο. Και τι είμαστε βεβαίως, σκλάβοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλο τα πρέπει μπροστά. Δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο στη ζωή μας, μόνο πρέπει, πρέπει, πρέπει. Μπράβο μας λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας. 12 λεπτά πριν από τη μία, η στίχη και η μουσική του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, ήταν βεβαίως ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίτσος ήταν ο μονόλογος του Θεού. Πρώτες καλημέρες να στείλουμε για απόψε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και την αγάπη μου και στην Αλική της Πάρου και στην Πτολεμαϊδα και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στην Αγία Παρασκευή, στα Εξάρχεια, στην Ηλιούπολη, βεβαίως και την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην Ανάβησο. Και έρχεται ο Νίκος Παπάζογλου.

Θα μετρώ τα κομμάτια μου μοναχώς σε μια άκρη της καρδιάς τα παθήματα. Αυτά μας δίνουν μαθήματα. Και καλό είναι τα μαθήματα να τα βάζουμε καλά μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας, να μην τα ξεχνάμε για να μην ξανάρχονται. Από το άλμπουμ Μάισα Σελήνη, Νίκος Παπαζόγλου φυσικά, μουσική και ερμηνεία, με ένα γεια. Τα λόγια έγραψε η Πηγή Καφετζοπούλου και συνεχίζουμε. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Σιμούν.

Και όλα είναι ωραία και μπορούμε να τα κάνουμε και ακόμα πιο ωραία. Στο χέρι μας, το έχω ξαναπεί βεβαίως, το λέω και το ξαναλέω. Ξέρετε, το λέω πολλές φορές για να το πιστέψω κι εγώ, μην νομίζετε. Θανάση Παπακωνσταντίνου ήταν Σιμούν, ο ελάχιστος εαυτός από το άλμπουμ του 2010. Θα κρατήσουμε το Θανάση και μουσική και λόγια, αλλά θα αλλάξουμε ερμηνεύτρια. Από τα Λάφυρα, από το άλμπουμ Λάφυρα, τα Λάφυρα, Μελίνα Κανά είναι το αερικό, θα μας πάει μέχρι τη μία.

Να έχει η νύχτα άκρη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου μουσική, στοιχή της Λίνας Νικολακοπούλου από το άλμπουμ Αναστασία πίσω στο 1993. Είμαστε στα 4 λεπτά, μετά τη μία μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Γιώργος Κεύβης είναι στον ήχο μέχρι τις 2 και απόψε η συντροφιά μας και μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα και μπήκαμε και στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Παντελής Αγκιστριώτης, ο δημιουργός Γιάννης Διονυσίου, ο ερμηνευτής, ήταν το «Γεια σε μη». Και βεβαίως εδώ θα στείλουμε όλοι μαζί πολλούς χαιρετισμούς, ιδιαίτεροι χαιρετισμοί είναι αυτοί και ιδιαίτεροι, εδώ δεν θα πούμε καλημέρα, εδώ θα πούμε καλό απόγευμα, γιατί καλό απόγευμα είναι στο Μεξικό, στο Γιάννη που μας ακούει από την Οαχάκα, εκεί στο Μεξικό, πολλούς χαιρετισμούς στην αγάπη μας και βεβαίως καλό μήνα και να πάμε λίγο να ταξιδέψουμε έτσι θαλασσινά λίγο.

Αν παρηγοριέται ο μόνος που αγάπησε πολύ, δύσκολο, πολύ δύσκολη απάντηση. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να παρηγοριέται, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ηλίας Κατσούλης έγραψε τα λόγια, Παντελής Θαλασσινός και μουσική και ερμηνεία Πόνος Άπονος από το άλμπουμ Νύχτα Σκύματα πίσω στο 1995. Αυτό το τραγούδι το ερμήνευε καταπληκτικά, θεωρώ απολύτως καταπληκτικά, ο Μανώλης Λιδάκης. Τραγούδι του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου, το «Ούτε που ρώτησα». Διάλεξα όμως απόψε να το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μπακούλη.

μη μου πεις τα είπα, μην μπει κανένας στα είπα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και από εκεί και πέρα έρχεται ή το καλό, ή το μέτριο, ή το άσχημο, ή το τίποτα. Τα δεύτερα κλειδιά, αν τα έχεις πάντως, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί ανοίγει η ψυχή. Μην θεωρήσετε δεύτερα κλειδιά σπιτιού ή οτιδήποτε.

ξαναγράφουμε σε λευκό χάρτη τη ζωή μας, την ξαναγράφουμε, την ξαναεντυπωσιάζουμε, της ξαναφέρνουμε την αναστάτωση που αυτή θέλει, δεν την αφήνουμε να τελματίσει, δεν την αφήνουμε να μείνει έτσι στο παρελθόν, να το πω, στο παρόν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως της φέρνουμε την αναστάτωση, ξαναγράφουμε, λευκά χαρτιά. Ξεκινήστε, ξεκινάμε, πάμε μαζί. Χριστόφορος Γερμενής με Βασίλης Μακρυμίχαλος και Γιάννης Κότσιρας, έλα και κόψε με στα δύο από το άλμπουμ «Ταξίδια φιλιά». Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλουμε καλημέρες, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Θησίο, στο Τριάδη στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου και στο Κολωνάκι, στα Ιωάννινα, στη Λέσβο, στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο. Γιώτα Νέγκα, διάρκεια μιας ζωής.

Η απομάκρυνση, η απογοήτευση, η εγκατάλειψη, όλα μέσα σε ένα τραγούδι. Και όμως, ας είναι αυτό το «δεν είσαι πουθενά», κάπου, κάπου, κάπου, κάπου υπάρχει. Και αν δεν είναι αυτό, υπάρχει κάποιο καινούριο. Ο Νίκος Ζούδιαρης έγραψε τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα. Είναι το «Χιόνι Πορφυρό», με μια εκπληκτική φωνή, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Όταν το ταξίδι είναι τόσο μακρινό και όταν ο αέρας μοιάζει να φέρνει ανθρώπους μαζί και από την άλλη να τους παίρνει, τότε κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είναι πιο όμορφο, τι είναι πιο γλυκό. Όχι συμφέρον, τι είναι πιο όμορφο και τι είναι πιο γλυκό. Όταν δεν μπορείς, όταν δεν αντέχεις, καλό είναι να αποχωρείς. Πολύ καλό είναι να αποχωρήσει. Θέλει και αυτό τη μεγάλη του δύναμη. Γιώργος Καζαντζής έγραψε τη μουσική. Ο Γιώργος Χρονάς έγραψε τα λόγια. Ήταν αέρας από τον Ορφέα Περίδη. Και να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε. Πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στο Νίκο που μας ακούει στο Όσλο. Επιτέλους να πέσει και εκεί λίγο η θερμοκρασία. Φτάσαμε Αθήνα να είμαστε Νορβηγία, εκεί που πηγαίναμε για καλοκαίρι. Γυρίσαμε πάλι πίσω, Νίκο μου. Τι να κάνουμε. Θα ξανάρθουν όμως. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Γαλάτσι και στη Γαστούνη και στον Οροπό και στην Καλυθέα και στο Εγάλεο και στη Νέα Μάκρη. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σαν παιδί Φωτισιώτας του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η αγάπη λοιπόν πήρε μορφή μέσω του Θανάση Παπακοσταντίνου και βεβαίως την ερμηνεία του Φώτη Σιώτα. Γαζέλα τη χαρακτήρισε ανάλαφρη ξανά σαν μικρό παιδί. Καταλαβαίνετε την ομορφιά, σαν όνειρο. Βαγγέλης Κορακάκης και ένα ορχιστρικό θα ακούσουμε για το τέλος. Θα πάμε με Βερόνικα Δαβάκη και μετά θα σας αποχαιρετήσω. Είναι του Βαγγέλη Κορακάκη από το δίσκο «Λαϊκή απογευματινή», κάπου φυσούσε.

από το άλμπουμ «Λαϊκή Απογευματινή» του Βαγγέλη Κορακάκη, όπου την ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας έκανε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ακούσαμε την Βερόνικα Δαβάκη, «Κάπου φυσούσε», και θα σας αφήσω με το αίσθημα που έχω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα μου επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσω, το αισθητήριό μου, και να κλείσουμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι του Γιάννη Μαρκόπουλου με τίτλο «Νοσταλγία». Ακούγοντάς το, ίσως να καταλάβετε το αίσθημα που κυριαρχεί μέσα μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν απόψε μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και να σας θυμίσω βεβαίως ότι μαζί τη νύχτα, η εκπομπή μαζί τη νύχτα με τον Γιώργο Μαστή στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, να αγαπάμε το διπλανό μας, το σημαντικότερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
1: Αυτή την Κυριακή στις 6 ο Δημήτρης Καταληφός.
2: Αυτό το στοιχείο έχει το θέατρο. Είναι πάντα μια περιπέτεια αυτό που σε περιμένει. Όταν λες ναι σε μια πρόταση, ανοίγεις την πόρτα σε μια περιπέτεια, σε ένα ταξίδι που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούς το δεύτερο 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.